στην ιστορία μας την τόσο τραγική. Έδωσες τέλος από τα πιο συνηθισμένα. Για μένα ήταν βαριά, κουραστική, μα ήταν όμως όνειρα για σένα. Όχι αγάπη μου, δεν θέλω να λυπάσαι.

φταίς εσύ, στο ξαναλέω πως δεν φταίς. Έτσι το θέλεις ο έρωτας και η μοίρα. Στιγμές μου χάρισες γλυκές και ονειρευτές, μα εγώ άπιστα και ασυλλόγιστα τις πήρα. Τώρα μου λείπεις και μακριά μου πάνε.